Μω άμα λαθέγε λουεί κέμπα Σιμουησί κέμπα Λομπίλα Εμπίλο ενζάμπο Γκόν και ογλαθέγιλε